Το τόκι μου μέλης. Είναι ο Γουαλτεμπάντ. Είναι κουίκ. Σέγγα. Τι άγουα. Είναι κουίκ ο αγουγιάκ. Είναι τλιμίστη. Άσο κοιτλάγια. Το τόκι μου μέλης. Είναι τσόκ. Νινόκ κλαμάτι. Νιγμάτι. Νίκ. Η λαμίκη. Nitla kokoya. In yowal nepantl. In tlimisli. Nichok. Nigno tlamati. Nigmati. Nehuan toshti. Nehuan temetzli. Nehuan. Yowal nepantli.

Το τόκι μου μέλης. Είναι ο Γουαλεβάντ. Είναι κουίκ. Σέγκα. Κι άγουα. Είναι κουίκ ο αουγιάκ. Είναι τλιμίστ. Άσο πιτλάγια. Το τσινι μέλης. Είναι τσόκ. Νινόκ πλαμάτι. Νιγμάτι. Νιγ. Ιλαμίκ. Ni tlacopoya, in yowal nepant, in timis, ni chok, ni gnotlamati, ni gmati, nehuan tosti, nehuan metzli, nehuan yowal nepantli.